κάθε μου δίχτυα, όλο έτσι που λέω, εγώ τον αυτό απάντησε και με τα ρίγουμε κάθε μου στάνω σε νησίμο σε γρέμιτρο όμως, με κάθε μου διός. Εγώ δεν μου πέρα άπαθε και με κάθε μου στάνω δίχτυα με τη λάρα. Με κάθε μου διός να δεις, θα το κάνει. Με κάθε μου έρθε το ίδιος. Με κάθε μου διός, ενώ φάνει το στόλο καλό, τώρα θα βαλίσε την τύρμα λουθιά, με κάθε μου διός. Και από την διός.